φτωχούς. Στο δάσος πίσω έτρεξα βαθιά για να κρυφτώ. Σε μια πηγή ξαπόστασα

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μια στέρνα, ένα πηγάδι, απαιτεί προσήλωση και κοίταγμα προσεκτικό μέσα στα κίνητο νερό. Μην τύχει και φανερωθεί ταγμένο πρόσωπο ιερό πίσω από το είδωλό μας. Κι αν απ' τα αστέρια που πηδούν σχηματιστείς εσύ, λατρευτικός, φανταστικός μες στην ακίνητη διαφάνεια του νερού, τότε κι εγώ προσεκτικά θα βυθιστώ μες στο πηγάδι, θα χαθώ. Παντοτινά μαζί σου θα ενωθώ ως την καινούργια αρχή του κόσμου στο σκοτάδι.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, μια παπαρούνα σήμερα είδα έξω από το αμπρί και μ' άγγιξε η ελπίδα. Σαν το πουλί που πάει κλαδί-κλαδί, παίρνω κι εγώ στρατή το μονοπάτι, στις μνήμεις ακουμπώντας το ραβδί, να ράξω στο χωριό ψυχή και μάτι. Τέτοιο καιρό μας δέχονταν οι κάμποι, μέσα από τα φύλλα βλέπαμε να λάμπει η θάλασσα γαλάζια και στυλπνή. Οι νερατζιές ευώδιαζαν τις ώρες και ακούαμε στη σιωπή την αυγινή στη χλόη να πέφτουν οι όριμες οπόρες. Της Κυριακής τα βράδια, καθισμένοι στη αυλή στο πεζούλι, ειρηνεμένοι αφού γραζόμασταν εκστατικοί του τριζωνιού τις τρίλες από το φράχτη και πλάι μου εσύ, σαν μοίρα φιλική, τη στοργή σου ξετύλιγε στα δράχτη. Στον ουρανό ένα-ένα ανάβαν τάστρα κι άνθιζαν τάστρα στου νου μας τη γλάστρα κι όλα ήταν γύρω αγνά, γλυκά, ιερά και μου ήταν η καρδιά τόσο καθάρια που ήθελα να χαϊδεύω τρυφερά τους ανθρώπους, τα ζώα και τα λιθάρια.

Κάνε με να σ' αγαπήσω. Μουσική, ενορχίστρωση, Ανδρέας Αποστόλου και ένα στιχάκι εδώ.

0: γκαράζια τυφλά. Μα εγώ δεν προφταίνω, μήπως είσαι εντός και έχω χάσει το τρένο. Γκαράζια τυφλά, μα εγώ δεν προφταίνω, μήπως είσαι εντός και έχω χάσει το τρένο. Το σινιάλο δειλό και έχει πιάξει να ρώσει. Στην μακλωμό σε αβέβαιη πτώση. Τρέχεις παντού, μα εγώ δεν σε φτάνω, μήπως είσαι καπνός και τα λόγια μου χάνω. Τρέχεις παντού, μα εγώ δεν σε φτάνω, μήπως είσαι καπνός και τα λόγια μου χάνω.
1: Έλα, με τη μία.

0: Εσύ τώρα.
1: Κάνε με να.
0: Περήφανα ρε, όχι μαζοχιστικά. Τώρα να ακούσω.

0: Μου αλλάξετε και το στίχο. Κι όπου θέλει ας βγει, αλλά τέλος πάντων.
1: Σου λέει πριν από το δίσκο είναι, μπορεί να του κάτσει αυτό, να το βάλει να γίνουμε και εμείς.

μια κρά, στο κενό σαν μικρός Δον Κιχώτης. Μη μου σκορπάς τα ίχνη της νιώτης. Κάνε μια ευχή πριν σβήσει τα αστέρι. Μήπως είσαι Θεός, μα κανείς δεν σε ξέρει. Κάνε μια ευχή πριν

σώζεται εις το έθνος μας μια φυλάδα. Χάριν σεμνοπρεπίας δεν αναφέρω τον τίτλον της. Αυτή η φυλάδα διηγείται ότι τρεις εταξίδευαν εις πλοίον. Το ταξίδι, ως φαίνεται, ήταν από την ωραίαν Κωνσταντινούπολη εις το ασιατικό ακρογιάλι. Οι δύο είδαν εις μία παλαιά πράξη του τρίτου ένα έγκλημα φοβερόν. Έγκλημα δια του οποίου υποπτεύοντο κινδύνους και πνιγμών εις τόσον σύντομον ταξίδι. Ο ένας των δύο έγινε κατήγορος και ο άλλος δικαστής, και ο κατήγορος, ανενθυμίζοντας την πράξη του κακούργου συντρόφου, ιδού έλεγεν: «Εξαιτία σου θα χαθούμε. Η μαύρη θάλασσα θα μας χύσει όλους τους ανέμους. Δεν θα μας κλείσουν τα μάτια οι φίλοι». Όλους τους ανέμους. Δεν θα μας κλείσουν τα μάτια.

0: Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Και το πρόγραμμα από όλο και φύγε ρυθμό. Χαμογελάστε, ωραία. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Και πριν να ξημερώσει θα έρθει το κέφι αγκαλιά. Με δυο θεότρελα φιλιά νέα πνοή να δώσει. Χαμογελάστε κυρίες και κύριοι. Ακόμη και αν
1: ψέψαμε σε λόγια πλάρα. Μας το δώσανε το νου.

σκοτάδι. Μα εσύ κοιμάσαι στο κρεβάτι το ζεστό. Το χιόνι πέφτει απαλά σαν χάδι. Κι αύριο το σχολείο θα είναι κλειστό. Κοιμήσου κι η μαμάκα θα προσέχει να μην ξεχάσεις το παράθυρο ανοιχτό.

κάποια άκρη να σου βρει. Την περηφάνεια σου μπορεί να σου κοστίσει, μα θα έχεις λόγο.

τα μάτια κλείνεις, μα η καρδιά σου ξαγρυπνά. Ο νου σου τρέχει μες τη νύχτα σαν ζαρκάδι και πάλι πίσω στο μηδέν ξαναγυρνά. Κοιμήσου, μη ρωτάς τι κάνουν έξω, να μη σε νοιάζει κι αν ο κόσμος γκρεμιστεί. Κοιμήσου, γιατί αλλιώς θα σου τις

έπεσε. Μα η φλόγα ανάβει. Ένα αστεράκι ξενυχτά στον ουρανό. Με το σεντόνι για πανί.

και στο λαιμό μου που χρόνια ερωτευόταν λεμιτόμους, θα αφήσω απόψε υγρή μια στάλα που έσταξε από τα δόντια σου. Κι η μέρα χαλαρώνει τώρα τα σχοινιά, της φτάνει όσο αίμα μάζεψε και φεύγει ήρεμη, γιατί την έχουμε πια συγχωρέσει.

υπήρξαν και καλές στιγμές. Κάποιες φορές πλημμύριζε ο ουρανός ο άστρα. Για λίγο

στη πόλη μου στελέγεται, εμείς με τους θεούς. Το νου σας ολιολόγια, φυλάτε τον αγέρα, του έρευου το γέννημα. Ολόγυρα τα σύννεφα, μην άποκοι, κανείς θεός τρυπώσει.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Νίκος Παπαναστασίου ακορντεόν. Ζαχαρίας Σπυριδάκης λύρα. Κώστας Συντρίδης πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης τύμπανα. Βαλεντίνα Ταμιολάκη φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης τρομπέτα. Μαρία Καναβάκη πιάνο. Γιώργος Πασχάλης ηλεκτρική κιθάρα. Η άλλη από εκεί, άλλος είναι ο Παύλης. Ο κύριος Μανούλης Καραντίνης. Ενορχήστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, τον ήλιο εδώ σκεπάζουν ίσκι και να παμώ ποτέ η καρδιά δε βρίσκει. Ένα οι αυγές και οι νύχτες μας γυρνούν. Φρικτές πεντάλφες γράφουν στο σκοτάδι σήματα που τον κίνδυνο μηνούν. Πύρινα φίδια από τα βάθη του Άδη. Ζούμε στα βριά θαμμένοι, διπλωμένοι, και έξω από την τρύπα ο θάνατος περμένει. Μας έπνιξαν το φως και τη χαρά, στεγνώσαν την ψυχή μας και το σώμα, μα κάτι μέσα μας κυλά βουερά και ξέσπασμα δε βρήκε κάπου ακόμα. Φουσκώνουν τη ζωή μας τα πελάει, σ' όλες τις φλέβες μου αίμα μου κυλάει, της μαριγώ στο φλόγερο φιλί. Θέλω να πω μητέρα μου για εκείνο το φιλί της που μου δώσε δειλή, προτού από την πατρίδα μας μακρύνω. Η κάθε μου ίνα τη χαρά φωνάσει, μα ο πόλεμος τη νιώτη μου σκεπάζει και με ατσάλια αναμένω με κεντά. Όμως μέσα η καρδιά μου δεν λυγίζει. Μητέρα, εδώ στο θάνατο κοντά, πρωτόμαθα το πόσο η ζωή αξίζει.

των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων. Αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκό ηχών ή κύμβαλων αλαλά.

μπορέσει να διαφεντεύω. Όλη την πίστη αν είχα βουνά να κοινώ. Μα από αγάπη δεν κατήχα, ένα τίποτα θα ήμουν, ένα κενό. Η αγάπη δείχνει μεγαλοψυχία, ανεκτικότητα, ευεργεσία. Δεν ζηλεύει, δεν φθονεί, δεν έχει αυθάδεια, αλαζονία. Η αγάπη, η αληθινή, είναι μία.

έσχει και μόνο για σένα. Σημασία έχει να είναι έτσι αλλιώς. Κατά τον ήλιο σου τυφλώνει και άλλη μεριά σου είναι μια φλόγα που ξαναφτιάχνει τον κόσμο. Τι σημασία έχει να είναι έτσι αλλιώς.

0: Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει. Ποτέ εμείς δεν θα το δούμε. Ποτέ μας δεν θα μάθουμε γι' αυτό. Αν κάθεται σε στήλο, σε δέντρο ή σε θάμνο, δεν θα το μάθουμε. Ούτε τα λόγια που θα πει για μας θα ακούσουμε. Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει. Και είναι άσχετο με αυτούς που μας κακολογούν, μας κολακεύουν ή και μας αγαπούν.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ο διπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο διπόρος, χωρίς της μάνας την ευχή, θα εξαφανιστεί.

προβιλίζεται μέσα στο σαλόνι και παίρνει τη ζωή όπως της έρχεται. Και με στολίδια και παιδιά που τη λατρεύουν κι όλο λένε το όνομά της. Και με τους άντρες που σηκώνουν όρθιο.

τα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν. Παίζουν αλέγρο την καρδιά μου σε κιθάρα. Στα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν.